0: είμαι και Βανέστα. Πού τη λόγω αστέ εν τάσο.
1: Στα βυσί, μίλα που τη λόγω 93. Ποιο σόνι. Είμαι FM Top 4 at 4. You feeling good. Here now, M93.

0: Ούτε μια ολογιούμε FM να άρεμε ένα έκπλο από τα State of Origin Legend. Να γκέσει με τα σολέμ ένα έκπλο ούσα πλέα.
1: Μόνο μας Game 1. 2000.
2: Δίκα μας, δίκα μας, λόρι τέλειε.
3: Νόγα τέντη, λόγια.
0: Όγα τα correct answer. Παϊκόν σε λοντρό, low winning prize. Η κάμια εκλογιούμε FM. Γιούμε FM State of Origin Mastermind. Η now on.

0: Περιμένει αν η αντράβαυλο original belly bow 3. Κάγε εμεί τα λουλέινα, πυρίνια.
1: Απλησά να μα θα κάνει driver straight να κάνει. Ιούκα ή σαν πλοκά ή γίνει round stop. Wow.
0: Κι άντρε να μην το κομποσκρού λόγω πάνω τα γόνα κάνει. Ελέγχε το να μην τελάβει να μην τα.
1: Απλή μποσκρού, αμ τέτοι και να πλου driver να πλησίουν. Μα κάνε, πλησουάει όλοι μάνι strong.

0: Πού την για όλου Γιούμι FM, να άρεμ νέα γκλου αν πραστέιτο φορίτζεν λέτζεν. Να γκέσιμ τα σολέμ νέα γκλου ούσα πλέα.
1: Μόι μας game one, 2000.
2: Δίκλα μας, λόρι τελείε.
3: Νόγα τέντη, λόγια.
0: Όγα τα correct answer, by concert lo draw, lo winning prize. Ή καμιέτ λόγιουμι FM. Γιούμι FM, state of origin, mastermind. Ή now on.

0: Ούτε μια ολογιούμε FM, να άρεμ νέκλο on the state of origin legend. Να γκέσιμ τα σολέμ νέκλο, ούσα πλέα.
1: Μόι μας game one, 2000.
2: Δίκλα μας, λόγι τελείε.
3: Νόγα τέν τέν τέν.
0: Όγα τα correct answer, by concert lo draw, lo winning prize. Ή καμιέκλο, Yumi FM. Yumi FM, state of origin, mastermind. Ή now on.

0: Ούτε μια ολογιούμε FM να άρεμε ένα έκπλο on the state of origin legend. Να γκέσιμ τα σολέμ ένα έκπλο ούσα εκπλέα.
1: Μόι μας game one. 2000.
2: Δίκα μας. Λόρι τελείε.
3: Να γάτε έντε λόγια.
0: Όγα τα correct answer. By concert lo draw, lo winning prize. Ή καμία εκπλο Yumi FM. Yumi FM state of origin must mind. In now on.